0: ¿Quieres difundir la tua música? Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Σύσυφος, άπλεστος έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Κρίχος, έπος, νέπε. Ανιμαρβέρσα, ελευθέρω πάει, άρετος έστι.